0: τον Βατακή Ρωσανουλοβή του. Να βγει μεγάλη νικητή σου, αμπάδουρε να βγουν οι λέμνε στην τράγμα, να βγει ένα μάδα σα ότι. Ένα πατά πατά νικό τα φαϊνάλα, κανένα νούμε να βγει ένα μάδα εγώ. Να μάτα νικό τσό τα νικό τα φαϊνάλα, να νούμε να δελνιέρ και να τι μνηρά του νιλελή μου μόρι του κουνιού σατά και να μάτα τι μνηρά του νιβούλα, εγώ να μάτα νικό τα φαϊνάλα. Το νικό τα φαϊνάλα, ρε δελνιέρ και να σου γράμμα και να μπα Provincial Freebird Institute. Το νικό τα φαϊνάλα, να νούμε να δελνιέρ και να μάτα τι μνηρά. Εδώ ο Χαρέτσι για να μάθει τι μείνει ένα σύνου secondary school. Καμπάνι κότα φαίνω άλλο ένα νούμερο να δρει δεν είχε να μάθει τι μείνει ράχα η αγώτα και να μάθει τι μείνει ράτου κανταβουλεύου. Λέω το δω ότι είναι τίμερο το να πει και ένα ραβτιούν κορέ να βγουν ίσο τις όταν είναι κότα φαίνω άλλο είναι Dean Strophy Competition. Βάβερ τον ετοίμου, βάβερ τον αγγελάντε δεν κάνει ένα πάτα πάτα νησέβη βαίνα. Ρούα βέρ ράω να γίνει την ετοίμη να λέει βάνε τίμου, ράω να γίνει δάμπη δεξεράνει. Ένα σώτα σώτα νη, φαίνα λέει που είναι την στροφή κομπτήσεν τα βάβερ δούρ του μονάντα. Με μπλετήρ να λέμε τα, μόνοι βούλοι είναι secondary schools μαϊνάντα. Γενίντα δε από το τόλο να είναι και να γίνει τον επιβάζου. Νόντα δούρο βόνη βίτιο, Μιχαήλη Ραβλάδα, εσ τσάμπελιβούνη, WB, Εσένια, Lightweight Championship. Εγώ είναι ένα όνομα υπάντρου, κάνα δώρο μου είναι στη Ρέντια, Francis Chua. Να βούκουν οι Straight Home Construction Back Kings Boxing Promotions. Καβά δώρο μου είπε ένα μάλλα ως αγώτη. Δάβε και έρνον διότι του νίκη το ένα εκαβινή κουά.
1: Να καπακλεύουν να κέρνουν τα οβάλε λέει διότι κομμάνε του κουτουκου νίκη το. Ένα βέει μπόγνη του σίτι. Τσόνε βούκι. Βακάνα να μου δω κερκέρε να... Σέματα κονγκόρι μαϊ Παμ Άλεντ, Τάουνσβιλ. Να καταλάβω να βγαλεύουν οι τοματικομένοι προγράμμου. Σένι Μίλι, ο Λούκε, Μίκα, ο Μα, ο Τζο και η Σόλο. Ο Βαγαμπούλα Μαντάγα, Βακτάμπα Κιντιο Σαργά, ο Κουαναμπάτσι, Σολομόνε, Ρωμαρίο. Να βγαλεύουν οι τάνα, σέματικομένοι, του Σίτι. Ένα μπούν τελεγάνι κουά έχουν ράβα μου πατά τίκον ασέρε κατά τίκον κόβι και μνή και θέσαρα να του ράγα μαράμα δόρβο και να γόνε λέω νή ύπνο από του ράγα ωραία. Βίκαι μου τελεγάνι να του ράγα βιωτίνι Ματαγκάλι Τζόνε και η Τέδα του Ιγκάλι Αμιρέο. Μπούλευε να καταλάγα με ότου κάνα και η Μάλε Βάδη. Good evening Λίζι and Τζόνε Βούκι at Μαρίμπα. Μια συγκύμα να βανούμε να ξακαβγαλεύουν και να το βγαλεύει δίτυχο μάινα του κουτικού νικητό με ένα Suva Rugby Union και να βάλει μόλιση ένα Curry Radio Station Redfern, Sydney, Australia. Πει να καβγαλεύουν, πει να καβγαλεύουν να νομουνίν το βγαλεύει δίτυχο μάινα του κουτικού νικητό μπού τα κατά κατά ένα βέιμπόγνη του σίτι καο βγαλεύει πει να κατάλεγα. Βανατούραγα ντόμοι, ντόμοι τίκονοι καθήκη διβάκινοι, οι τούκοτουκονοι γκίτοβ, να ξακαβαγλεύουν τσόνε βουκί. Σερεγάγκο, πρέπει να βοτάρα ραμπάιν κυβί, κέμνη τέλεγαν ανόντα, κονίσε τίκον κόρνε βίπνο είναι τα καθάκα. Σον μπέκαρ σάβα σας όλο τίκο μερσαλή στα λιβάλε. Σον μπέκαρ συγκεβώ σας όλο τίκο. Μέρα ngole και δάκα δάκα. Βι κέμουνι και θεσάρνα Uber drivers, taxi drivers. Σε ανράβανι το λίλι, νι τόκον κορε με βονούα, σε βίγανα βονούα. Ονι σε μάτι κέμουνι τίκο μέκει να μπούγει βινάκα εντάει. Νι σάμπουλα βινάκα. Οπέι.

πουνιδερές. Έπατος πιλήμα, έπατος πιλήμα, ελέρες. Έπουνιδερές, έπατος πιλήμα, έπατος πιλήμα. This is the music.